0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας είναι η ΑΕΚ, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, αθλητικό σωματείο που ίδρυσαν Κωνσταντινουπολίτες πρόσφυγες στην Αθήνα το 1924. Ακολουθεί ένα αφιέρωμα στο σημερινό μας πρόγραμμα γύρω από τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΕΚ Αθηνών. Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της, είναι ο τρίτος δημοφιλέστερος σύλλογος στο κέντρο μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Διατηρεί τμήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, στίβου, ξυφασκίας, πυγμαχίας, ποδηλασίας και ζατρικίου.

που είναι ένα πανάρχιο παιχνίδι της μινωικής εποχής από την Κνωσό, κάτι παρόμοιο με το σκάκι. Για τους μικρασιάτες πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα μετά την μικρασιατική καταστροφή ήταν πραγματικά πέτρινα. Οι συνθήκες προσαρμογής δύσκολες και οι θύμισες έντονες για αυτά που άφησαν πίσω τους. Οι αθλητές, οι περισσότεροι με έντονη δράση και φήμη στην πόλη, εντάχθηκαν αρχικά στους κόλπους του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού. Η δημιουργία όμως του δικού τους συλλόγου ήταν θέμα χρόνου. «Κάτι πρέπει να γίνει» ήταν η φράση που ακουγόταν όλο και πιο συχνά στο μικρό μαγαζάκι αθλητικών ειδών «Λουξ» του Εμίλιου Ιωνά και του Κωνσταντίνου Δημόπουλου στην οδό Βεραντζέρου. Στις 13 Απριλίου του 1924 η παρέα πήρε την τελική απόφαση για την ίδρυση ενός συλλόγου με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Ως έμβλημα επελέγει ασφαλώς ο δικέφαλος αετός, εμπνευσμένο από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για να θυμίζουν στους μεταγενέστερους την ένδοξη αθλητική παρακαταθήκη των Ελλήνων της πόλης. Συντάχτηκε το καταστατικό και στις 29 Μαΐου 1924 εξελέγει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον δημοσιογράφο Κώστα Σπανούδη, μετέπειτα βουλευτή και υπουργό στην κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Πριν συμπληρωθεί ένα δίμηνο, η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ ήταν αξιόμαχη και έτοιμη να κατέβει στα γήπεδα. Στον πρώτο της φιλικό αγώνα νίκησε την ομάδα επιλέκτων του Πειραιά με 3-2. Οι πρώτες προπονήσεις γίνονταν στο χώρο του Ολυμπίου Διός μπροστά σε μικρές συγκεντρώσεις φιλάθλων. Αργότερα παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ η έκταση στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου για 79 χρόνια ήταν το γήπεδο της ομάδας. Ο πρώτος τίτλος για την ΑΕΚ ήλθε το 1932 όταν κατέκτησε το πρώτο κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Άρη με 5-3. Μέχρι τον πόλεμο πρόσθεσε στη συλλογή της έναν double, πρωτάθλημα και κύπελο δηλαδή, το 1939 και ένα πρωτάθλημα τον επόμενο χρόνο. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε σε λίγο με το ίδιο θέμα.

Η δεκαετία του 40 με τον πόλεμο, την κατοχή και τον εμφύλιο απέφερε στην ΑΕΚ ένα κύπελλο, ενώ η δεκαετία του 50 μόνο δύο κύπελλα, δεδομένης της κυριαρχίας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Το πρώτο μεταπολεμικό πρωτάθλημα ήλθε για την ΑΕΚ το 1963. Ήταν μια χρυσή πενταετία για την Ένωση μέχρι το 1968 με δύο κύπελλα και ένα ακόμη πρωτάθλημα. Την κυτρινόμαυρη φανέλα εκείνης της περίοδου φόρεσαν παίκτες όπως οι Κώστας Νεστορίδης, Στέλιος Σεραφίδης, Ανδρέας Σταματιάδης, Αλέκος Σοφιανίδης, Στέλιος Σκευοφύλακας, Μίμης Παπαϊωάννου. Το 1968 η ΑΕΚ έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη με την κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων από την ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου, στον αλυσμόνητο τελικό του Καλιμάρμαρου κόντρα στην Σλάβια Πράγας. Ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για τον ελληνικό αθλητισμό σε επίπεδο συλλόγων. Τη δεκαετία του 70 η ποδοσφαιρική ΑΕΚ έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της με τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Την κυτρινόμαυρη φανέλα φόρεσαν παίκτες όπως οι Γιώργος Δέδες, Χρήστος Αρδίζογλου, Γιώργος Σκρέκης, Μίμης Δωμάζος, Τάκης Νικολούδης, Χρήστος Ιντζόγλου, Νίκος Χριστίδης, Πέτρος Ραβούσης, Θωμάς Μαύρος και Ντούσαν Μπάγεβιτς. Την αγωνιστική περίοδο 1976-77 η ΑΕΚ πέτυχε την υψηλότερη ευρωπαϊκή της διάκριση, φθάνοντας ως τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA. Απέκλεισε κατά σειρά τη Δυναμό Μόσχας, την Derby County, τον Ερυθρό Αστέρα και την Queen Park Rangers. Η επταετία 1989-1996 ήταν η πιο επιτυχημένη στην ιστορία της ΑΕΚ. Υπό την τεχνική καθοδήγηση του παλιού της παίχτη Ντούσαν Μπάγεβιτς, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, ένα κύπελο, ένα Super Cup και ένα League Cup. Την περίοδο αυτή αγωνίστηκαν στην ΑΕΚ παίκτες όπως οι Τόνι Σαβεύσκι, Δανιέλ Μπατίστα, Αλέκος Αλεξανδρής, Γιώργος Σαβίδης και οι νεαροί Ντέμις Νικολαίδης, Χρήστος Κωστής, Βασίλης Τσιάρτας, Μιχάλης Κασάπης, Ανδρέας Ζήκος και Χρήστος Μαλαδένης. Το 2018 η ποδοσφαιρική ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Ελλάδας ύστερα από 24 χρόνια, ενώ η ομάδα του μπάσκετ κέρδισε τον τρίτο ευρωπαϊκό της τίτλο και το τέταρτο κύπελο Ελλάδος. Στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ έχει στο ενεργητικό της 12 πρωταθλήματα και 15 κύπελα Ελλάδας. Στο μπάσκετ έχει στην κατοχή της 2 κύπελα κυπελούχων Ευρώπης, ένα Champions League, 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και 4 κύπελα Ελλάδας.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα άρθρο από την παγκόσμια πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Το αλαλούμ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία έχει δημιουργήσει σοβαρές συνέπειες για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα έχει οδηγήσει και σε τεράστια κέρδη για ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Την ώρα που νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο παλεύουν με την ακρίβεια, τις αυξήσεις στα καύσιμα και το υψηλό κόστος ζωής, αρκετές εταιρείες βλέπουν τα έσοδά τους να εκτοξεύονται σε ιστορικά επίπεδα. Η μεγαλύτερη επίδραση του πολέμου καταγράφεται στον τομέα της ενέργειας. Τα στενά του Ορμούς, από όπου περνά μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, επηρεάστηκαν σημαντικά από τη σύγκρουση και αυτό δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν έντονα και πολλές πετρελαϊκές εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τις διακυμάνσεις των τιμών για να αυξήσουν θεαματικά τα κέρδη τους. Εταιρείες όπως είναι η BP, η Shell και η Total Energies ανακοίνωσαν δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026. Παρόμοια εικόνα παρουσιάστηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Exxon Mobil και Chevron ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν ακόμη μεγαλύτερα έσοδα όσο οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές. Μεγάλοι κερδισμένοι αποδείχθηκαν και οι τραπεζικοί οργανισμοί. Η αναστάτωση στις αγορές αύξησε σημαντικά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες κατέγραψαν τεράστια κέρδη. Η JP Morgan ανακοίνωσε έσοδα ρεκόρ, ενώ και οι υπόλοιπες μεγάλες τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η Citigroup παρουσίασαν σημαντική άνοδο στα κέρδη τους. Παράλληλα, οι πολεμικές βιομηχανίες επωφελήθηκαν άμεσα από τη σύγκρουση. Οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες και ανανεώνουν τα οπλοστάσια τους, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για οπλικά συστήματα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Εταιρείες όπως είναι η BAE Systems αναμένουν μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις και στα κέρδη τους μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, μέσα από αυτή την κρίση αναδείχθηκε και μια διαφορετική τάση. Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα ώθησε πολλές χώρες και καταναλωτές να στραφούν περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εταιρείες όπως είναι η Next Era Energy, η Vestas και η Ørsted είδαν τις μετοχές και τα κέρδη τους να αυξάνονται σημαντικά, ενώ αυξημένη ζήτηση καταγράφηκε και για φωτοβολταϊκά συστήματα και αντλίες θερμότητας. Ο πόλεμος λοιπόν, εκτός από καταστροφή και οικονομική πίεση για τους περισσότερους ανθρώπους, αποτελεί ταυτόχρονα και πηγή τεράστιων κερδών για συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Ανακοίνωση. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το τραπέζι της αγάπης για τον μήνα Μάιο θα γίνει την 3η 19 Μαΐου στο Χολ Παραπλεύρος του Ναού, στο 1α William Street, Croydon. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το τραπέζι της αγάπης θα γίνει την 3η 26 Μαΐου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο Χολ Παραπλεύρος του Ναού, στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Maggie Assad στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
3: Carers SA, supporting 5EBI FM.
4: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασιδιού. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκού σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
5: Υποστηριχτέ του 5EBI.
6: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Η Τουρκία παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας τον βαλιστικό πύραυλο Yildirim, ο οποίος σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα έχει εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον πρώτο διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο της Τουρκίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Yildirim φέρεται να μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες από Mach 9 μέχρι Mach 25. Η Τουρκία διαθέτει επαρκώς τη δύναμη και την ισχύ να σπάσει το χέρι κάθε εχθρικού στοιχείου που θα τολμήσει να βάλει στο στόχαστρο την πατρίδα μας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από τη Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας Σάχα Έξπο 2026. Ο Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε την Τουρκία ως ανερχόμενη υπερδύναμη της αμυντικής βιομηχανίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα παράγει πλέον τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, ντρόουνς, πυράβλους, πολεμικά πλοία, ραντάρ, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και δορυφορικές τεχνολογίες. Από τα βάθη της θάλασσας μέχρι το διάστημα, η Τουρκία βάζει την δική της υπογραφή, ανέφερε. Ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε ιδιαίτερα στη στρατηγική της πλήρως ανεξάρτητης Τουρκίας στην άμυνα, λέγοντας ότι η Άγκυρα μείωσε δραστικά την εξάρτησή της από το εξωτερικό και μετατράπηκε σε χώρα που εξάγει πλέον οπλικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Η Σάχα Έξπο 2026 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με συμμετοχή άνω των 1.700 εταιριών από 120 χώρες, με την τουρκική ηγεσία να τη χρησιμοποιεί ως διεθνή βιτρίνα προβολής της στρατιωτικής ισχύος της χώρας. Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του χωριού Τρόζενα στην Πάφο, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο εβραϊκής καταγωγής Ούγγρος επενδυτής απέκτησε συνολικά 94 τεμάχια γης στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα της Λεμεσού σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, ακόμη και 1 ευρώ με 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Εβραίος επενδυτής έχει ήδη αποκτήσει περίπου 15 από τα 30 ερυπωμένα σπίτια της κοινότητας, καθώς και περίπου 150 στρέμματα γης που μετατρέπονται σε αμπελώνες. Την ίδια ώρα, ο αγοραστής έκανε αίτηση για δημιουργία οινοποιείου, κατασκηνοτικού χώρου και ανάπτυξης 60 δωματίων ή κατοικιών, γεγονός που δείχνει ότι ο επενδυτής απέκτησε σκανδαλωδώς τις εν λόγω εκτάσεις σχεδόν τζάμπα με σκοπό να τις αναπτύξει για τουριστικούς σκόπους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετά τεμάχια αγοράστηκαν γύρω στις 20.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι όλη η Κύπρος μιλάει για σκανδαλώδεις δοσοληψίες των Κυπριακών αρχών με τον Εβραίο επενδυτή. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι αρκετά από τα εγκαταλελειμμένα σπίτια και κτήματα ανήκουν σε κληρονόμους που αρνούνται να τα πουλήσουν. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μέρος των ακινήτων ανήκει και σε τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες. Πάντως, να αναφέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονται πολλά από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το Ισραήλ επιδιώκει τον σταδιακό επικισμό και της Κύπρου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ στη διάρκεια ομιλίας που έκανε στην Κόκκινη Πλατεία για τους εορτασμούς μνήμης για την 9η Μαΐου 1945 για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τους Ναζί κατακτητές. Η παρέλαση στη Μόσχα χαρακτηρίστηκε από την απουσία στρατιωτικού εξοπλισμού και δεν διήρκεσε παρά μόνο 45 λεπτά για λόγους ασφαλείας. Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς κατά του Αδόλφου Χίτλερ αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης μίλησε ενώπιον αρκετών εκατοντάδων στρατιωτών που βρίσκονταν στη μεγάλη πλατεία της Μόσχας. Στρατιώτες των βορειοκορεατικών δυνάμεων που βοήθησαν τη Μόσχα να εκδιώξει την άνοιξη του 2025 ουκρανικά στρατεύματα από την περιφέρεια του Κούρσκ συμμετείχαν στους εορτασμούς σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση. Η παρέλαση διεξήχθη κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή για την κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα η κίνηση θεωρείται το πρώτο βήμα για την επίσημη εδραίωση των τουρκικών διεκδικήσεων σε περιοχές με υφιστάμενα ή πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου και ενδέχεται να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας και τις θαλάσσιες ζώνες. Το θέμα αναπαράγεται σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας ότι το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη δημιουργία νομικής βάσης για τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο δημοσίευμα είχε εμφανιστεί και στην Μιλιέτ την περασμένη Κυριακή.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Μάιο. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 21 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάσλερ, Πρόεδρος.
1: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρις. Φέρομεν εις γνώσιν των πιστών ομογενών ότι την 5η 21 Μαΐου, κατά την εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον πανηγυρίζοντα Ιερών Ναών της Κοινότητός μας, θα λάβει χώρα το κάτωθι εορταστικό πρόγραμμα μόνον στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Goodwood. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, παραμονή. Μέγας πανηγυρικός. Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Ιερού Κλήρου της Κοινότητας από ώρας 6 έως 7:30 μετά μεσημβρίαν. Θα ακολουθήσει το Ιερόν Μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου υπό του Εφημερίου του Ναού Πατρός Παναγιώτου από ώρας 7:45 έως 8:30 μετά μεσημβρίαν. 5η, 21η Μαΐου 2026. Ημέρα της εορτής. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας των Αγίων Πέριξ του Ιερού Ναού υπό των κληρικών της κοινότητός μας από ώρας 8 έως 11:30 π.μ. Σημείωσης. Μετά τον εν το Ιερό Ναό Ιερών Ακολουθιών ανήμερα της εορτής, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοκτόχου Αδελφότητος θα παραθέσουν προς τους φιλεόρτους προσκυνητάς πλούσιον γεύμα με σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και λουκουμάδες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.